0: Τώρα κοιτάει πριν ο Πιένα, η Τρίγιομ, να ονώ τη Σπίτου Σάντου, τα Σιγιάουι, παρό και τα τράτα, η Τρίγιομ, τα επρομή, διέ Τρίγιομ, παρό και τα παρόκια εκεί, να τα αγκελέντατ, παρόκια τη Σαν Γουάν Παύλου, τόσα βιτάρι, παρά, κουάρτ πασέις, λεβαϊτήν, η Τρίγιομ, Σιγί πασέις, όλοι με, εσέ ρεβεσόν τη Σάντο Σακριφίσιο, τη Μίσα. Igualmente también para Millán y también sobra para ya Sabra y Lota y Lota 5 y May y Misa Lota 6 or di Atandi. Y fiesta solvidad di Pentecoste lo va a estar ya domingo día 24 para durante Misa di nuevo di Mainta.
1: Gloria a Dios, te alabamos Señor. Questo finisce un nuovo numero. Alleluia.
0: Sì, sia. Così, ma spavolo per quello che ti tratta e...

Με μικρή φορμά από παλιό και τετράτα η Σέντο Πασαρά Αρούμπα Αόρδισα Μπίγκο Παρέκιο Νταφούντ η Σέντρο στα κλωβέτα του Μπλουγκάντια Κουάντε τη Γιούλη ο Τσόλι Νότσι την κλουπ και κοιτίο να παραδέρα από κόντρο βίκου κομπράντο μου τέκε την παλαιόρ τη Τζέστρορι στα κύπο Παραγιέ entre otros también secretario de comisión y también de especimisa altísimo altísimo tuvieron esa dignísimas de alegría de esta iglesia católica orgullosamente invita católico de escuchar domingo invitamos para piscina blanco para expresar fe y cada día antes prepararon pues a preparar un arban para con Cientizia el pueblo di ese man aquí de alegría esta iglesia y arvan cosa solamente dos rimbo para ir a una parroquia escuela católica y también la ICADEA.

Τα boy today είναι παπιαμιέντο, περιοχή τα παπιαμιέντο, δικορσάου, ανώσταμπαϊκού, δι αρούβα. Εσά κοίτα, Daddy Brock, απεσάρκου, Tony Sherman, κοίτα δικορσάου, περιοχή.